0: Καλώς ορίσατε όλοι και καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μας.
2: Καλησπέρα.
0: Σαν να ήμασταν εδώ χθες, ε.
2: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πώς περνά ο καιρός, όλοι καλά?
2: Όλοι καλά.
0: Παππούλη, πώς είσαι?
1: Ναι, χαρούλα είμαι εγώ. Και οι ακροατές μας ελπίζουν να είναι όλοι καλά.
0: Από υγεία, πώς πας?
1: Όλα καλά.
2: Καλά πάμε, καλά.
0: Όλα καλά.
2: Αφού είμαστε καλά από υγεία, όλα τα άλλα γίνονται.
0: Αφού είμαστε εδώ. Δεν ήθελα, ο κόσμος δεν μας ακούει μόνο για μας, ήθελε για τραγούδια, ε. Αλλά πάνω κάτι έχεις να μας πεις.
2: Ναι, που λέγαμε για υγεία. Όπως λέει και ο σοφός λαός, τα μοναδικά προβλήματα είναι τα προβλήματα υγείας. Όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί. Δεν είναι προβλήματα.
0: Δεν είναι μόνο ομορφόπεδο ο Πάνος, είναι και φιλοσοφικός.
1: Λοιπόν, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνική εκπομπή. Κάθε δεύτερη πέμπτη βράδυ σε αυτά ακριβώς. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio Logiston
0: 96,5 και 103,7.
1: Θα περάσουμε μια ώρα ευχάριστη ώρα μαζί με μουσική και τραγούδια.
0: Παιδιά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχω τραγούδια, σας έχω.
2: Ζωγραφίζει στην κονσόλα του ήχου, ζωγραφίζει όπως
0: στην κονσόλα θα έχουμε απόψε, θα γίνει χαμός μέσα εδώ.
2: Για πάμε.

0: Η Έφη Θόντι, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Αφού μπήκαμε στο κέφι, αγοριά, πάμε με την γλυκύρια. Όλες οι μελαχρινές, αυτές οι μελαχρινές.
1: Και οι μαυρομάτες.
0: Και οι μαυρομάτες. Τις θυμάσαι καθόλου?
2: Μαυρομάτες.
0: Θυμάσαι?
2: Ναι, ναι.
0: Τα νιάτα σου πήγανε, ρε.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το επόμενο, η Γιούλα Κοτσοπούλου.
1: Κοτρότσου.
0: Κοτρότσου στην κεντημένη σου ποδιά. Απολαύστε το.

0: φοβερά τραγούδια σήμερα. Μέσα εδώ τα έχουμε κάψει όλα. Πάνω μου, ήρθε η ώρα σου. Σαν σήμερα, για πες μας, γιατί πρέπει να είναι αρκετά. Βλέπω το βιβλίο γεμάτο.
1: Να περάσουμε στην ενότητα του σαν σήμερα. Η 3η Σεπτεμβρίου είναι κυρίως γνωστή για την ιστορική επανάσταση του 1843, η οποία ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει το πρώτο σύνταγμα του ελληνικού έθνους. Ο σκοπός του κινήματος ήταν στην Αθήνα να φύγουν οι Βαβαροί και να υπάρξει σύνταγμα. Προτεργάτες ήταν ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο Δημήτριος Καλέργης και πολιτικοί όπως ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Ανδρέας Λόντος. Το αποτέλεσμα ήταν ο Όθωνας τελικά να υπογράψει τα διατάγματα για τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και τη δημιουργία συντάγματος που μετατράπηκε η απόλυτη μοναρχία σε συνταγματική μοναρχία. Άλλα σημαντικά γεγονότα, το 301 ιδρύεται το κράτος του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο και η παλαιότερη δημοκρατία που εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Το 1189 ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας. Το 1958 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 1968 στη Σουηδία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, γίνονται κυκλοφοριακές αλλαγές από την οδήγηση από αριστερά στην οδήγηση στα δεξιά.
2: Το κάνουν όλοι.
1: Το 1971 το Κατάρ γίνεται ανεξάρτητο κράτος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1974 ιδρύεται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη.
2: Μεγάλη.
1: Το 2006 η Εθνική Ανδρών Ισπανίας στην Καλαθοσφαίριση κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαϊτάμα της Ιωπανίας μετά την νίκη επί της αντίστοιχης ομάδας της Ελλάδας με 70-47.
0: Πρέπει να το πεις αυτό.
1: Έπρεπε να το πω αφού έγινε. Εντάξει, πήραμε ασημένιο μετάλλιο.
0: Okay.
1: Το 1851 γεννιέται η Βασίλισσα Όλγα της Ελλάδος. Το 1926 γεννιέται η τεράστια ηθοποιός Ειρήνη Παπά με τη Διεθνή Σταδιοδρομία.
2: Μεγάλη.
1: Το 1948 γεννιέται ο Φώτης Κουβέλης, Έλληνας δικηγόρος και πολιτικός. Το 1949 ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Πέτρος. Το 1968 η ηθοποιός Σμαράγδα Διαμαντίδου. Και το 1983 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Λαμπέτη, Ελληνίδα ηθοποιός. Και να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν ο Άνθιμος, ο Πολύδωρος και η Φίβη.
2: Χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά, όποιος είναι έξω και εκεί. Πάνω, ήσουν απίθανη σήμερα.
1: Τα λέω σκληρά, μάλλον.
0: Είσαι και σκληρός. Για αυτούς που δεν το ξέρουν το Πάνω, είναι σκληρός άνθρωπος. Από τους πιο σκληρούς που έχω μάθει. Σκέψου ρε παιδιά τώρα να πηγαίνεις να οδηγάς αριστερά και ύστερα να σε διώξει να σου πούνε την άλλη μέρα.
2: Την άλλη μέρα
0: πάμε ανάποδα.
1: Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται.
0: Ναι. Να ξυπνάς το πρωί και να γίνεται μέσα εκεί χαμός. Σκέψου στην Αθήνα τι δεν γίνεται.
2: Πόσα
0: πέθανε τα μισή.
1: Σκέψου στην Αθήνα πως όταν κάποιος θα φύγει από εδώ που δεν έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα που εδώ οδηγάμε αριστερά να πας εκεί.
0: Ξέχασέ το. Είναι δύσκολο.
1: Κι εγώ μόλις ήρθα ήταν ένα ψηλό σοκ.
0: Και εγώ όταν πηγαίνω τώρα Ελλάδα Φερρυππίν, με πιάνει για 2-3 μέρες, με πιάνει και το σοκ. Και έχει και τα λεωφορεία και τα χωριά που δεν έχουν και δρόμους. Anyway.
1: Για πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Πάμε, όπα. Ω, την είμαι έτοιμος.

Αυτό ήταν το όπα όπα από την Αντρή Καραντώνη και να περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Θέμης Αδαμαντίδης, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άναψέ μου ένα τσιγάρο. Να δούμε αν θα καταφέρουμε το Μιχάλη να φέρει μια στροφή. Για να δούμε.

0: πολύ ωραίο τραγούδι. Το επόμενο, Θέμης Αλαμαντίδης, ένα καλοκαιρινό τραγούδι, Κρήτη Κέρκυρα Κενιό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε!

0: ακούτε πάντα την ελληνική εκπομπή που μεταδίδεται από, το, από τη φιλική συχνότητα
1: τη του City Park
0: και φιλόξενη City Park Radio. Το επόμενο τραγούδι.
1: Για πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ιουλία Καλυμάνη, 7 στα 7.

0: Η Peggy Zina. Το, αυτό το τραγούδι τώρα που θα παίξει θα το αφιερώσουμε στο παππού μας εδώ μέσα, ναι, στο στούντιο που είναι σκληρός
1: special
0: αφιερωμένο από το Ντουμπάι.
1: Για πάμε.
2: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
1: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Χαμπίμπι, παππούλι.

0: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι, λέει ο Μιχάλης. Και τώρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο ρυθμό, να πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι από τη μοναδική Δούκισσα, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
1: Πάμε.

0: στέλνουμε μια μεγάλη καλησπέρα από εδώ από το στούντιο σε όλους τους φίλους μας που μας ακούν. Επίσης να σας ενημερώσω ότι για κάθε επιθυμία ή παραγγελία που θέλετε να μας ειδοποιείτε πριν από την ημέρα της εκπομπής. Εδώ περνάμε πάλι πάρα πολύ καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Εσείς να είστε καλά, να διασκεδάζετε μαζί μας.
1: Όλοι διασκεδάζουμε και χαιρετισμούς στους φίλους μας, γιατί αρκετοί έχουν φύγει για την πατρίδα.
0: Ναι, ευχόμαστε να περνάνε καλά.
1: Και να μας ακούνε και να μην μας ξεχνάνε.
2: Δεν γίνεται, Μιχάλη, να μην περνάνε καλά.
0: Στην Ελλάδα πάντα καλά περνάνε. Και καλοκαίρι ειδικά. Επόμενο τραγούδι, Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο κορμί.

0: Και αυτός ήταν ο Αντύπας με για τα συγγνώμη, ένοχο κορμί με τον Νίκο Οικονομολόπουλο. Και τώρα έχουμε τον Αντύπα
1: για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Άρε κότσο.

0: Πού να βρεις.
1: Στο παράγει.
0: Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις.
2: Ρε παππούλι.
0: Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις.
2: Ακούστε λέγε, ακούστε γίνεται μέσα εδώ.
0: Ζωγραφίζει ο Μιχάλης. Ζωγραφίζει ο Μιχάλης.

Τις αγάπης τα υπέροχα μάτια, Μιχάλη και Κώστα. Αυτός ήταν ο Χρήστος Αντικάη και θα περάσουμε στον ένα και μοναδικό Νότι Σφαγιανάκη με την μπαλάντα του Κυρμεντιού σε μια live έκδοση.

άδος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη, όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο, αν ξυπνήσεις.

0: αυτός ήταν ο άρχοντας.
1: Ο ένας και μοναδικός Νότιος Φαγιανάκης.
2: Ε, παιδιά, θα βγάλω ένα νόημα έξω για τα boys του Launceston, τα πιτσιρίκια μας, οι φίλοι μας, όλα τα παιδιά.
3: Τα Greek boys,
2: τα walk boys, όπως λέμε.
1: Όπως θες, πες το.
2: Τα walk boys.
3: Έχουν αρχίσει και ανησυχούν εδώ στο Λόγιστον. Λέει, πού είναι τα παιδιά τα boys, χαθήκανε.
2: Χαθήκανε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να βγούμε. Για κανονίστε και στην ομαδική, όποιοι μας ακούνε εκεί να στείλουν μήνυμα, να κάνουμε καμιά νύχτα.
2: Αλλά.
1: Νύχτα, απόγευμα, ό,τι θέλετε.
2: Θα μας πάει όπου να πάμε. Όπου έχει το Λόντσεστερ να μας δείξει.
3: Ναι, ό,τι έχει, ναι, όπου παντού.
2: Για τους ανίποντρους της παρέας θα του βρούμε και καμιά νύφηλη.
1: Ό,τι να είναι, ναι, τα πάντα όλα. Τι,
2: όλα
1: όταν,
2: μέσα.
1: Όταν βγαίνει Έλληνες, το ρολόι δεν το κοιτάμε.
3: Όχι, δεν κοιτάμε το ρολόι.
1: Ούτε αλλά, καλά, μη ζορίζεσαι, το κοιτάς. Μη ζορίζεσαι, εσύ το
3: κοιτάς. Εντάξει,
2: ρε, είναι και 97 χρονών άνθρωπος.
1: Παιδιά, πας τα καλά του.
2: Τι γίνεται. Anyway, παιδιά, ήρθε η ώρα. Πάλι μας πέρασε η ώρα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι σε όλους τους ακροατές. Γιατί χωρίς αυτούς, όπως λέω κάθε εβδομάδα, ναι, αυτό το σάι δεν γίνεται.
3: Πάντως είναι καλοί οι ακροατές μας, μας στηρίζουν, μας στέλνουν αρκετά μηνύματα, ευχαριστούν πολύ.
2: Έλληνες και ξένοι.
3: Και ξένοι, βεβαίως. Πολύ.
2: Βεβαίως. Μας λένε το, από εδώ το management, το Radio, ότι μας ακούνε και πολλοί που ακούνε το Radio Station που είναι ξένοι.
1: Η ελληνική μουσική είναι διεθνής.
2: Είναι διεθνής, μπαίνει στην καρδιά σου.
1: Να το πω όπως το λέτε εσείς, είναι international.
2: International. International.
3: Λοιπόν, φτάσαμε πάλι στο τέλος. Ελπίζουμε να περάσατε καλά. Πέρασε μια ευχάριστη ώρα. Ελπίζουμε να είστε και πάλι μαζί μας την επόμενη, τη μεθεπόμενη Πέμπτη.
1: Τη μεθεπόμενη Πέμπτη, 17 του μηνός της Αγίας Σοφίας.
3: Και θα περάσουμε άλλη μια ώρα ευχάριστα.
2: Και είμαστε στο City Park Radio 96,5 και 100. Ναι. 103,7 FM.
1: Ναι, να ευχαριστήσουμε πολύ το City Park Radio εδώ που μας φιλοξενεί.
3: Ναι, την φιλοξενία.
1: Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η ελληνική φωνή εδώ στο μακρινό, στη μακρινή Τασμανία, εδώ από το Launceston.
3: Που... και όχι μόνο.
1: Ναι, μας ακούνε και στην Ελλάδα, μας ακούνε από παντού. Ναι, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό.
2: Και συγκινητικό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, okay, από όλους εμάς, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Καλή σας νύχτα.
3: Και να περνάτε όμορφα.
1: Θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Ένα παλιό σχετικά τραγούδι. Άγγελος Διονυσίου, Υποσυνείδητο. Απολαύστε το.
3: Πάμε.
2: Καλή νύχτα.
1: Καλή νύχτα σε όλους.
3: Καλή νύχτα.